Τρέπει να παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία πιθιόνε σου εγώ. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.